0: Lucassen φώνα κατ' την Τσιλέ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Μάιστρο Στίβεν Μερκούριο.